0: Σε throwback dig. Δεν συνέχεια και λάμπρια. Αλλά το ή έχουμε I am home. Δι, μανάφια I am home. Bonjour, Μπίνα, Τζέιμι, θέλω να
1: wait. Bonjour, hey.
0: On Bay Breakfast. Ατλήτα φελόντο, έκυφα σε ρετό. Έτσι μείνει ο νόμος μείνα αυτή τα λαινή χώρ. Φετνέ ο Σινγκράτ, εμπάρα. Παλίσα. Μα του ελτεν ελτζεμα, ο τμήμ ελτζεμα, ελέα διετ κονα έντεν δίσκο του. Σουτζέτ παρτικολάρα χάφνα.
1: Εκκού.
0: Το μπιφέρ μάνα σκεφ μπέντα. Να βρήκε να εμραγιούνι αλφα η μπέντα. Μέσα σου τχάλ να φύγει αυτά αβάδα. Έτσι δικά με τον κολέγι.
2: Μάνα
0: σκεφ. Κι φτάλ να φύγει αου.
1: Μπτέ είναι έτσι καλμό του αρλοφεκίνι ο φαρετ λίδε. Ούνα ο κένα Joe.
0: Ecco.
1: Joe proprio le battite nella giacca.
0: Però l'idea è lì la Anna il chance il Ambarra na do linnis in hos li din ja motta kif nistaw.
2: Ad prova ne udin.
0: Inkelmu lil dak li kun. Basicamente l'idea li Anna i li jekk de exchange dwar il kollegatiak. I batilna wejdinna xi dej ek dwar il kollegatiak.
2: U Anna.
0: Inkelmu.
1: Insolvu lek il problemi kolla li għannek, il-posta xoll.
2: Niprovaw sewa, niprovaw.
0: Kif idej ek il-kollega tijak, xie għamil biex jirritak?
2: Kif jirritak?
0: Iba dinna f'dit 9930897, rġifajna dal-messaċ, per eżempju, dan eżempju minnu, mara.
3: Good morning, everybody.
1: Bonjour.
0: Bonjour.
3: Illum Friday.
0: Dak in il-ġimma sewa.
3: Weekend.
0: Tweġġanis. Jo, tweġġanis.
2: Kif rellu?
3: Il-bathroom. Għandi kollega jena ta' raġel. Kull darba li juża t-toilet, il-flashing, jafsu minn dak li tafsu minn fuq. U jwaħlu. U jgħid li ġew. Aħjar inċemplu l-maintenance.
1: Ma
3: danna sentisma, kull darba ngħidlu ejja ħalli nagħmek kif tagħmlu. Kull darba nagħmlu kif jagħmel, kif jiflexja da il-flashing. U xorta iwaħlu u mbagħad lil ma jibqa' jintela. U dal flashing jibqa' vojt jekk tiġi biex tiflexja.
0: Bonġu kbira lil Joe, ovvjament. Xtaqna l-inkelmu tal-persuna ma Joe di tibza.
2: Altina
1: rasu tal-ġebel,
0: ma jħodix tajjeb. Però, jekk inti għandek kollega li forsi jħodha tajjeb, msom manka jekk li mhux xorta. U jirritek dwar xi ħaġa, ibatilna ejdinna x'jagħmel. Għalfejn.
1: Tista' tibqa' anonimu jew anonima jekk trid.
0: Nixtiequ illi hemm barra taf kif nagħmlukom mhux sempliċement il-vjaġġ għax-xogħol aħjar.
2: Immanka problemi ta' xogħol ukoll.
0: Il-ġurnata ta' xogħol hekk iktar serena.
1: Forsi hemm xi spokesperson tal-office eżempju li hemm xi tidea il-maġġoranza.
0: 99 000 897 fuq WhatsApp plus kapaldi biex ikomplu.